路的那个人们的等那个人怎么样花个戏那个大家的大那个路个人的老板等一个人两个戏等个人两个戏等个人两个戏等个人ин ямар болдтынны хаалган датар гачингэрэ андаж юмдэй гэж ингэ датраа бада тайс чонгир болдтын асчгэд чиг талбын чанган яна чиг талбын чанганы төргөстөр нөх хүн бүдүүн хаалгаар өгхөл яна өнөө би нэг чимээ сонгочихъя гэж уухан болвол олтын тайс халли үшүүгийн өмгөлж гарчирэ хайтунг жангийн хуржирэ王俊才是我的海东江的端姐，武汉哈山我给你们托。不正是嘞，刘秀吧了不？海东江的哪些人去了？哪些人见的呢？他爹出了地的啥？别人都站在回答的去。王俊的丞相王登瑞满脸急的，喊刘秀呢？干活的他们的铁人活的好很熟悉嘛，估计这个叫他们个老大熟悉嘛。这个要吃了几盒，别拿到哈那这个人那里去。阿弥陀佛，他那喊我的听出什么了？阿弥陀佛，他跟下个活的这个家伙，阿不，他是个么巨人嘞？对于一场子太是刘秀啊！跟那地土地家们结婚去，我答应把个那的是为了好跟别人一人，还是屋顶把个把个打针，把个把个打针，些个人这个打针的不多，叫人见，有那文化的，喊一声，今儿个到今儿个就过，今儿个到明儿个就过，就这个面子喊了又打不起。ой, 이제 나가라고 뜨든 저그런 타이스다들 한번 찍어놓은 더 얼쑤 신다 나한테 능력을 졸려한 비 류쇼, 비 류쇼 그래 깍게 웃기잖아 ой, 그걸 다 뜨면 어떻게 알아야 되는지 류쇼 타이스가 또 그래 류쇼 우는 데 돌아가서 이 모습을 비해매 흐쭈아, 아가이 흐쭈아 그럴 땐 그 우금 번 틈을 가져야 돼요 여기 내 쟤는 상안에 떠갈 지할기나가도저그래오늘은비잖아알하더라들래이으쌰도스나가